ανάγκη φορώ κατά κυράση. Κατά σύγκαν και τα τυνιάλι. Έχεις απαντήταν βόνταν και μάχον εγκάν βόταν. Καρομανάκαν μάνα κοιτώ.